Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 27 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ο Τυπωρικό και το αποτύπωμα της Τουρκία

0: κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία και η Συρία συζητούν στόχο εμπορικού όγκου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Δαμασκό. Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Ömer Bolat επισκέπτεται τη Δαμασκό για να συζητήσει εμπορικές σχέσεις και ευκαιρίες επενδύσεων με Σύριους αξιωματούχους. Η Φενέρμπαχτσέ προκριθήκε στο πρώτο αγώνα του play-off του Champions League. Η Φενέρμπαχτσέ επιστρέφει στο Champions League μετά από 18 χρόνια. Η Εθνική Γυναικών Βόλεϊ της Τούρκη νίκησε τη Γερμανία με 3-1. Οι γυναίκες εθνικής ομάδας πέτυχαν 4-4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2026. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Ömer Bolat έφτασε στη Δαμασκό με επιχειρηματική αντιπροσωπεία την 63η Διεθνή Εκθέση της Δαμασκού, όπου συναντήθηκε με τον Νιντάλ Σαάρ, Υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Συρίας, για να συζητήσουν βήματα προς την επίτευξη του διμερού στόχου εμπορικού όγκου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αξιωματούχοι αξιολόγησαν τη συνεργασία, τη διευκόλυνση του εμπορίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και στα τελωνειακά σημεία, καθώς και τον πιθανό ρόλο του τουρκικού ιδιωτικού τομέα στην ανοικοδόμηση της Συρίας, δήλωσε ο Bolat στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης En Social την Τετάρτη. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στη συνεδρίαση της Κοινής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Τουρκία-Συρίας τον Απριλίο. Αργότερα ο Bolat συναντήθηκε με τον Αχμάτ Ρουάντ Ραμαδάν, τον νέο διορισμένο επικεφαλής της Συριακής Υπηρεσίας Επενδύσεων, για να συζητήσουν τα επενδυτικά ενδιαφέροντα των τουρκικών επιχειρήσεων. Οι δύο πλευρές αξιολόγησαν μέτρια τη δημιουργία ενός προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος και προγραμμάτισαν επενδύσεις σε οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες στις συριακές περιοχές Καμούνε και Σερακίμπ. Ο Bolat τόνισε ότι η βαθιά κατανόηση που έχει ο Ραμαντάν για την τουρκική επιχειρηματική κοινότητα θα επιταχύνει τις επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Συρίας. Οι Τούρκοι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στη συνάντηση μοιράστηκαν επίσης τις προσδοκίες τους και τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια για να ενισχύσουν την παραγωγή και την απασχόληση στην περιοχή. Στον επαναληπτικό αγώνα του γύρου των play-off στο Champions League, η Φενέρμπαχτσέ νίκησε εκτός έδρας τη γαλλική Ολυμπίκ Λιόν 2-1 μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα και εξασφάλισε συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων της Ευρώπης. Η Φενέρμπαχτσέ, αποκλείοντας την Ολυμπίκ Λιόν, έβαλε τέλος στην απουσία της από το Champions League που διαρκούσε από τη σεζόν 2008-2009. Η τουρκική ομάδα είχε τελευταία φορά αγωνιστεί στο Champions League στις 10 Δεκεμβρίου 2008 απέναντι στη Δυναμό Κίεβου. Μετά από 18 χρόνια η Φενερμπαχτσέ κέρδισε το δικαίωμα να συμμετάσχει στη φάση των ομίλων της πλέον κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, οι κληρώσεις για τη φάση των ομίλων του Champions League θα διεξαχθούν στο Μονακό στις 19 ώρα Τουρκία.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της Τούρκη νίκησε τη Γερμανία με 3-1 στον τέταρτο αγώνα του πρώτου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών Trent Yolo 2026. Η εθνική ομάδα, έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη φάση των 16 της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της στη φάση των ομίλων την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 19 ώρα Τουρκία. Η αποχώρηση των διεθνών δυνάμεων του συνασπισμού από το Ιράκ επιταχύνεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ιρακινών Ενόπλων Δυνάμεων, Σαμπάχ Αλ-Νουμάν. Η αποχώρηση συντονίζεται άμεσα με το γραφείο του Πρωθυπουργού Αλί Αλ-Ζαϊντί, που είναι επίσης αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και εξελίσσεται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, είπε ο Αλ-Νουμάν στην τηλεόραση Αλ-Ιραγία, σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι γερμανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν πρόσφατα την αποχώρησή τους από το Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ μετά τη συμμετοχή τους στον διεθνή συνασπισμό, είπε ο Αμερικανική ηγεσία, που σχηματίστηκε το 2014 για να πολεμήσει

0: Την τζιχαντιστική οργάνωση ΔΑΕΣ, πρόσθεσε. Τα γερμανικά στρατεύματα ήταν σμεμένα στο Αρμπίλ από το 2015, επικεντρώνοντας το έργο τους στην εκπαίδευση Ιρακινών δυνάμεων σε προγράμματα όπλων και στην ενέργεια αναγνώριση πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση τους την Τετάρτη. Η απομάκρυνση συντονίστηκε απευθείας με το γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο εποπτεύει τις κινήσεις των δυνάμεων και το εξοπλισμού που αναχωρούν διαξηράς και αέρος, πρόσθεσε ο Αλνουμάν. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως οι γερμανικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Αρμπίλ θα παραδοθούν στις αρχές του αεροδρομίου, είπε. Η παράδοση αυτή ακολουθεί τη μεταβίβαση άλλων πρώην βάσεων του συνασπισμού, όπως η Άιν αλ Άσαντ και η Μπαλάν, στο Υπουργείο Άμυνας του Ιράκ μετά το τέλος των αποστολών του συνασπισμού εκεί, δήλωσε ο Αλνουμάν. Το Ιράκ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι είχε ολοκληρώσει την πρώτη φάση του σχεδίου του για να τερματίσει την αποστολή του συνασπισμού μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη βάση Άιν αλ Άσαντ στη δυτική επαρχία Αμπάρ και την παράδοση της εγκατάστασης στις Ιρακινές δυνάμεις. Η δεύτερη κεντρική φάση, που θα συνεχιστεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έχει ήδη ξεκινήσει να περιλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά της ΔΑΕΣ στη Συρία από το Αρμπίλ. Ο Αλνουμάν είπε ότι ο Πρωθυπουργός είχε επίσης διατάξει το σχηματισμό επιτροπής για να καθορίσει τη φύση της σχέσης του Ιράκ με τις χώρες του συνασπισμού μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Η μελλοντική συνεργασία θα επικεντρωθεί στον συνεχιζόμενο συντονισμό, ειδικότερα στην ανταλλαγή πληροφοριών, στο μοίρασμα στοιχείων και σε προγράμματα όπλων, είπε. Το σχέδιο για τον τερματισμό της αποστολής του συνασπισμού προκύπτει από συμφωνία που ανακοινώθηκε από τη Βαγδάτη και την Ουάσιντον το Σεπτέμβριο του 2024. Προβλέπει μια σταδιακή μετάβαση από τη στρατιωτική αποστολή του συνασπισμού σε διμερείς σχέσεις ασφάλειας με τις χώρες μέλη, με την όλη διαδικασία να προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο Αλνουμάν είπε ότι οι δυνάμεις που αναχωρούν ακολουθούν τις διαδικασίες ασφαλείας και διατηρούν συνεχή συντονισμό για την προστασία των διαδρόμων και των προορισμών, με τις μετακινήσεις να υπόκεινται σε επίσημες εγκρίσεις και στην υποβολή καθημερινών αναφορών προς τον αρχικό των ενόπλων δυνάμεων. Ο συνασπισμός υπό Αμερικανική ηγεσία σχηματίστηκε το 2014 για να πολεμήσει τη ΔΑΕΣ, που τότε έλεγχε μεγάλο τμήμα του Ιράκ και της Συρίας. Το Ιράκ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2017 ότι είχε ανακτήσει πλήρως τα εδάφη του από τη ΔΑΕΣ, αν και η οργάνωση συνέχισε να πραγματοποιεί σποραδικές επιθέσεις. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Κράτς.
1: Sabaha çıkmayacak, sözler vermişiz meğer. Bir hayal kuşunun kanatlarında adını rüzgara yazmışız meğer. Şimdi arıyorum, bulamıyorum. Uzanıyorum zaman ötesinden, dokunamıyorum. İçimde sakladığım o

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαι η Σίραν. Ξεκίνησα αυτό το ταξίδι για να εξερευνήσω τις παραδεισένιες γωνιές της Τουρκία και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την κάθε ωραία ανάμνηση που βίωσα και αισθάνθηκα σε αυτό το ταξίδι. Αφού περιηγήθηκα στα νησιά της Ιστάμπουλ, τα οποία είναι συνυφασμένα με τη φύση και την ιστορία, τώρα αποφάσισα να εξερευνήσω το μεγαλείο αυτής της μαγευτικής πόλης και τα παλάτια της που μυρίζουν ιστορία.

ιστορία. Αν θέλετε να είστε παρόντες σε αυτές τις μοναδικές στιγμές, μείνετε συντονισμένοι. Έφυγα νωρίς το πρωί από το ξενοδοχείο μου στο Τάξιμ. Θα επισκεπτόμουν το παλάτι Τόπκαπ, το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το παλάτι το Ομαμπάτσε, την πύλη προς τη Δύση. Για να ξεκινήσω καλά τη μέρα μου, πήρα έναν καφέ και μετά το τραμ από το Τάξιμ και κατέβηκα στο σταθμό του Σούλταν Αχμέτ. Μόλις μπήκα στο παλάτι Τόπκαπ, ένα από τα παλαιότερα παλάτια της Ιστάμπουλ, άρχισα να ταξιδεύω στα βάθη της ιστορίας. Μεγάλες αυλές, υπέροχη θέα και μια συναρπαστική ατμόσφαιρα όπου οι Οθωμανοί Σουλτάνοι έζησαν για αιώνες. Η πρώτη μου στάση ήταν το Divani Humayun, ο χώρος όπου ο Σουλτάνος συζητούσε τις κρατικές υποθέσεις με τους βεζίριδές του. Στη συνέχεια μπήκα στο χώρο του θησαυροφυλακίου. Τα κοσμήματα που εκτίθενται, το διαμάντι Κασιξιού και το στιλέτο Τόπκαπ ήταν σύμβολα ενός απίστευτου πλούτου. Φυσικά επισκέφθηκα και το χαρέμι, το πιο μυστηριώδες κομμάτι του Οθωμανικού παλατιού. Στενή διάδρομη, ιδιαίτερα δωμάτια, ένα μεγάλο κομμάτι υπό τον έλεγχο της Βαλιδές Σουλτάνας. Αυτός ο χώρος όπου ζούσαν οι Σουλτάνοι και οι σύζυγοί τους είναι ένα από τα μέρη του παλατιού που κινούν περισσότερο την περιέργεια. Το παλάτι Τόπκαπ δεν ήταν μόνο κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα όπου φυλάσσονταν ιερά κοιμήλια. Η αίθουσα των ιερών κοιμηλίων, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μέρη του παλατιού, φυλάει αντικείμενα μεγάλης πνευματικής αξίας για τον Ισλαμικό κόσμο, ιερά αντικείμενα που ανήκουν στον προφήτη Μωάμεθ. Εδώ εκτίθενται το ευλογημένο ένδυμα του προφήτη, κομμάτι από τα γένια του, η σφραγίδα του και τα σπαθιά που χρησιμοποιούσε στους πολέμους. Επιπλέον το ραβδί του προφήτη Μωυσή, το σπαθί του προφήτη Δαβίδ και ένα καζάνι που φημολογείται ότι ανήκει στον προφήτη Αβραάμ, περιλαμβάνονται σε αυτή την ιερή συλλογή. Εδώ σώζονται επίσης τα κλειδιά και τα καλύματα της Κάμπα. Μια από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες είναι ότι από την Οθωμανική περίοδο διαβάζεται ασταμάτητα σε αυτό το χώρο το Ιερό Κοράνι. Αυτή η πνευματική ατμόσφαιρα κάνει τον επισκέπτη να αισθάνεται ότι το παλάτι δεν ήταν μόνο ένα διοικητικό κέντρο, αλλά και η καρδιά της πίστης και της πνευματικότητας. Αφού περιπλανήθηκα στο παλάτι για περίπου 3 ώρες, ξεκουράστηκα για λίγο στο πάρκο Γκουλχάνε. Στη συνέχεια ανέβηκα στο τραμ και ξεκίνησα προς το Καμπάτας. Ήταν πολύ εύκολο να πας από το Καμπατάς στο παλάτι Ντολμαμπάτσε. Αφού βγήκα από το τραμ, περπάτησα προς την παραλία ακριβώς δίπλα από την προβλήτα Καμπατάς. Περπατώντας περίπου 5-10 λεπτά, έφτασα στην κύρια πύλη εισόδου του παλατιού Ντολμαμπάτσε. Ήταν υπέροχο να βλέπω τη θάλασσα κατά μήκος της διαδρομής. Το υπέροχο εξωτερικό του παλατιού ήταν εντυπωσιακό, ακόμη και από μακριά. Και όταν μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να είχα βρεθεί μέσα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτή η υπέροχη κατασκευή που βρίσκεται στις όχθες του Βοσπόρου έδειχνε το πρόσωπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τη Δύση. Είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης με την ευρωπαϊκή του αρχιτεκτονική, τις εντυπωσιακές αίθουσες και τις κομψές λεπτομέρειες. Πρώτα μπήκα στο Μέγαρο Μαμπέιν. Αυτό ήταν το μέρος όπου βρίσκονταν οι επίσημες αίθουσες υποδοχής του Σουλτάνου, οι τεράστιοι πολυέλαιοι, οι διακοσμήσεις οροφής με φύλλα χρυσού και οι υπέροχες μαρμάρινες σκάλες μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μετά προχώρησα προς το μέρος του Χαρεμιού. Αυτό ήταν το ιδιαίτερο κομμάτι του παλατιού όπου έμενε η οικογένεια και ο στενός κύκλος του Σουλτάνου. Σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον ένιωσα σαν να βρισκόμουν μέσα σε μία ταινία εποχής. Το χαρέμι ήταν διακοσμημένο σε πιο ευρωπαϊκό στυλ σε αντίθεση με αυτό στο Τόπκαπ. Τέλος επισκέφθηκα το δωμάτιο που πέθανε ο Ατατούρκ. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα βαθιά μέσα μου ότι βρισκόμουν σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Τα ρολόγια σταμάτησαν στις 9 και 5 όπως ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Μετά από αυτή την κουραστική μέρα κάθισα λίγο πλάι στη θάλασσα για να χαλαρώσω λίγο. Τα ανάκτορα της Ιστάμπουλ δεν ήταν μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Αυτά τα 2 παλάτια ήταν τόσο όμορφα και μεγάλα
που δεν κατάλαβα πώς τελείωσε η μέρα.

μέρα. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο, έφαγα νωρίς για βράδυ και πήγα να ξεκουραστώ. Όταν ακούμπησα το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και έκλεισα τα μάτια μου, ένιωσα σαν να περπατούσα στους μυστηριώδους διαδρόμους των παλατιών. Όταν άνοιξα τα μάτια μου την επόμενη μέρα, ήμουν πάλι πολύ ενθουσιασμένη. Εκείνη τη μέρα επρόκειτο να επισκεφθώ το παλάτι Μπεϊλάρμπεϊ, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του Βοσπόρου, και το παλάτι Γιούλτας, έναν από τους θησαυρούς της Ιστάμπουλ που μένει στο παρασκήνιο. Μετά από ένα ωραίο πρωινό, έφυγα από το ξενοδοχείο και πήρα το λεωφορείο από το Τάξιμ για το Μπεσίκτας. Με το πλοίο έφτασα από το Μπεσίκτας στην ανατολική πλευρά της πόλης. Μόλις κατέβηκα στο Μπεϊλάρμπεϊ, ο πρώτος μου σταθμός ήταν το ομώνυμο παλάτι. Αυτό το μέρος χτίστηκε ως θερινό παλάτι από τον Σουλτάνο Απτουλαζής. Αυτό το μέρος, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλοξενούσε τους σημαντικότερους καλεσμένους της, ήταν το αγαπημένο των βασιλιάδων και των αυτοκρατόρων που έρχονταν από την Ευρώπη. Το πρώτο πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή όταν μπήκα μέσα ήταν οι τεράστιοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και τα χαλιά φερμένα από την Αίγυπτο. Ήταν επίσης εντυπωσιακές οι μαρμάρινες πισίνες στον κήπο του παλατιού. Το οικοδόμημα χωριζόταν σε δύο μέρη, το ένα για τους άντρες και το άλλο για τον γυναικείο πληθυσμό του παλατιού, και είχε μια υπέροχη θέα στο Βόσπορο. Αυτό το μέρος ήταν ειδικά σχεδιασμένο για να δροσίζει το καλοκαίρι. Αφού ολοκλήρωσα την περιήγησή μου στο παλάτι, πήρα ξανά το καράβι και επέστρεψα στο Μπεσίκτας. Από εδώ περπάτησα λίγο και έφτασα στο παλάτι Γιούλτας. Το παλάτι Γιούλτας ήταν ένα από τα παλάτια όπου περνούσε τον περισσότερο χρόνο του ο Απτουλχαμίτ. Παρόλο που φαινόταν πιο λιτό από άλλα, μέσα του φιλούσε τεράστια ιστορία. Πρώτα μπήκα στο Μέγαρο Μαμπέιν. Ο Σουλτάνος συνηθίζει να κάνει εδώ τις επίσημες συναντήσεις του. Μετά επισκέφθηκα το Τσινίκιοσκ. Αυτό το μέρος έμοιαζε με μουσείο που εκθέτονταν τα καλύτερα δείγματα Οθωμανικών κεραμικών πλακιδίων. Αφού περπάτησα λίγο στο πάρκο Γιούλτας, κάθισα στον κήπο του παλατιού και παρακολούθησα το σιωπηλό πρόσωπο της Ιστάμπουλ. Αυτό το μέρος, μακριά από την πολυκοσμία, ήταν σαν ένα διάλειμμα στην ιστορία. Επί δύο μέρες επισκέφτηκα τα πιο υπέροχα παλάτια της Ιστάμπουλ, καθένα από αυτά ανήκε σε διαφορετική εποχή και είχε διαφορετική ιστορία. Η παραδοσιακή Οθωμανική υφή του Topkapı, η ευρωπαϊκή μεγαλοπρέπεια του Dolmabahçe, η κομψότητα του Μπεϊλάρμπεϊ και η μυστηριώδης ατμόσφαιρα του Γιούλτας. Η ιστορία είναι πάντα μαζί σας σε αυτή την πόλη. Ήταν για μένα μια αξέχαστη εμπειρία. Είχα πολλές ακόμη αναμνήσεις να μαζέψω σε αυτή την πόλη. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας πω για τα περίφημα τζαμιά της Ιστάμπουλ και τις πνευματικές στιγμές που έζησα στη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στο ταξίδι μας στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» πηγαίνουμε προς τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας, οι οποίοι για αιώνες γεφύρωναν την Ανατολή με τη Δύση. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι που υψώνονται κατά μήκος αυτών των δρόμων δεν υπήρξαν απλά κτίσματα όπου διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες, αποτελούσαν ισχυρά σύμβολα του ασφαλούς εμπορίου, της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της κρατικής οργάνωσης και κατέχουν εξέχουσα θέση στην ιστορική ταυτότητα της Ανατολίας. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί τα σελτζουκικά καραβάν σεράι θεωρούνται τόσο σημαντικά από την UNESCO και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα κάνουν να ξεχωρίζουν, καθώς και τις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται ώστε να κληροδοτηθεί αυτός ο πλούτος στο μέλλον. Κατά τον 12ο και 13ο αιώνα, το κράτος των Σελτζούκων της Ανατολίας δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο καραβάν σεράι με στόχο τη θωράκιση των εμπορικών δρόμων της Ανατολίας. Χτισμένα σε αποστάσεις που αντιστοιχούσαν περίπου σε πορεία μιας ημέρας, τα οικοδομήματα αυτά ήταν κέντρα όπου έμποροι και ταξιδιώτες μπορούσαν να καταλύσουν με απόλυτη ασφάλεια. Προσφέροντας στέγη, τροφή, φροντίδα για τα ζώα και κάλυψη των βασικών αναγκών, τα καραβάν σεράι μετατράπηκαν σε αναπόσπαστο κομμάτι του συγκοινωνιακού συστήματος εκείνης της εποχής. Έτσι, η Ανατολή αναδείχθηκε σε έναν από τους κρισιμότερους δρόμους μέσω των οποίων το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μπορούσε να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο ενός σημαντικού φακέλου υποψηφιότητας που εκπροσωπεί συνολικά τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας. Στόχος αυτής της υποψηφιότητας δεν είναι απλώς η ανάδειξη μεμονωμένων καραβάν σεράι, αλλά η προβολή του συγκοινωνιακού και εμπορικού δικτύου που αυτά συνθέτουν. Γι' αυτό γιατί οι σταθμοί αυτοί που επέτρεψαν στους εμπόρους να ταξιδεύουν με ασφάλεια επί αιώνες, συνέβαλαν παράλληλα στη διάδοση της γνώσης, της τέχνης, του εμπορίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς διασώζουν μέχρι τις μέρες μας τα πιο επιτυχημένα δείγματα της σελτζουκικής αρχιτεκτονικής της λιθοδομής. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των σελτζουκικών καραβάν σεράι είναι η αρχιτεκτονική τους προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την ανθεκτικότητα με την αισθητική. Η υπαχή πέτρινη τείχη, οι επιβλητικές μνημιακές πύλες, οι ευρύχωρες αυλές, οι στεγασμένοι χώροι διαμονής, οι χώροι προσευχής μεστζίτ, οι αποθήκες και οι στάβλοι συνυπάρχουν αρμονικά, εξυπηρετώντας τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα. Παρότι παρουσιάζουν επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, όλα αναξαιρέτως φέρουν τα ίχνη μιας κοινής αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα καραβάν σεράι συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα έργα που αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις μηχανικής, την τέχνη της λιθοδομής και την πολυοδομική αντίληψη του κράτους των Σελτζούκων της Ανατολίας. Η προστασία αυτής της ιστορικής κληρονομιάς είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το παρελθόν της. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα αποσκοπούν στη διατήρηση της αυθεντικής αρχιτεκτονικής των κτηρίων, στη λεπτομερή καταγραφή τους, στην αποκατάστασή τους με επιστημονικές μεθόδους και στη διασφάλιση της ορθής μεταβίβασής τους στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, κομβικό μέρος της στρατηγικής προστασίας αποτελούν οι ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιηγούνται στους χώρους με σεβασμό στη διατήρησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα ιστορικά κτίσματα δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μνημεία ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά μεταφέρονται στο μέλλον ως ζωντανές πολιτιστικές αξίες. Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης, οι εργασίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και τα σχέδια προστασίας έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές συγκαταλέγονται επίσης στις σημαντικές προτεραιότητες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι έρευνες που πραγματοποιούνται για τα σελτζουκικά καραβάν σεράι συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση, προστασία και διεθνή προβολή αυτών των ιστορικών κτισμάτων. Έτσι, το ιστορικό οδικό δίκτυο της Ανατολίας, το οποίο επί αιώνες έφερνε σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται όχι απλώς ως μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως σημαντικό κομμάτι της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι ξεχωρίζουν ως μια από τις πιο σημαντικότερες κληρονομίες που αποδεικνύουν ότι η Ανατολία υπήρξε διαχρονικά ένα παγκόσμιο σταυροδρόμιο εμπορίου, ασφαλών μετακινήσεων και διαπολιτισμικής όσμωσης. Οι άοκνες προσπάθειες της Τούρκη να προστατεύσει αυτήν την πολύτιμη κληρονομιά, να τη μεταλαμπαδεύσει στο μέλλον μέσω επιστημονικών μελετών και να την προβάλλει στο πλαίσιο της υποψηφιότητας για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, συμβάλλουν στην ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού αποθέματος της Ανατολίας στη διεθνή σκηνή.
Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκια. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 27 Αυγουστού. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, ο Τυπωρικό και το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η Τουρκία και η Συρία συζητούν στόχο εμπορικού όγκου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Δαμασκό. Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ επισκέπτεται τη Δαμασκό για να συζητήσει εμπορικές σχέσεις και ευκαιρίες επενδύσεων με Σύριους αξιωματούχους. Η Φενέρμπαχτσέ προκριθήκε στο πρώτο αγώνα του play-off του Champions League. Η Φενέρμπαχτσέ επιστρέφει στο Champions League μετά από 18 χρόνια. Η Εθνική Γυναικών Βόλεϊ της Τούρκη νίκησε τη Γερμανία με 3-1. Οι γυναίκες εθνικής ομάδας πέτυχαν 4-4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ έφτασε στη Δαμασκό με επιχειρηματική αντιπροσωπεία την 63η Διεθνή Εκθέση της Δαμασκού, όπως αντιθέθηκε με τον Νιντάλ Σαάρ, Υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Συρίας, για να συζητήσουν βήματα προς την επίτευξη του διμερού στόχου εμπορικού όγκου ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αξιωματούχοι αξιολόγησαν τη συνεργασία, τη διευκόλυνση του εμπορίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών και στα τελωνειακά σημεία, καθώς και τον πιθανό ρόλο του τουρκικού ιδιωτικού τομέα στην ανοικοδόμηση της Συρίας, δήλωσε ο Μπολάτ στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης N-Social την Τετάρτη. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν επίσης τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στη συνεδρίαση της Κοινής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Τούρκη-Συρία τον Απριλίο. Αργότερα ο Μπολάτ συναντήθηκε με τον Αχμάτ Ρουάντ Ραμαντάν, τον νέο διορισμένο επικεφαλής της Συριακής Υπηρεσίας Επενδύσεων, για να συζητήσουν τα επενδυτικά ενδιαφέροντα των τουρκικών επιχειρήσεων. Οι δύο πλευρές αξιολόγησαν μέτρα για τη δημιουργία ενός προβλέψιμου επενδυτικού περιβάλλοντος και προγραμμάτισαν επενδύσεις σε οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες στις συριακές περιοχές Καμούνε και Σερακίμπ. Ο Μπολάτ τόνισε ότι η βαθιά κατανόηση που έχει ο Ραμαντάν για την τουρκική επιχειρηματική κοινότητα θα επιταχύνει τις επενδυτικές σχέσεις μεταξύ Τουρκία και Συρίας. Οι Τούρκοι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στη συνάντηση μοιράστηκαν επίσης τις

0: προσδοκίες τους και τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά τους σχέδια να ενισχύσουν την παραγωγή και την απασχόληση στην περιοχή. Στον επαναληπτικό αγώνα του γύρου των play-off στο Champions League, η Φενέρμπαχτσε νίκησε εκτός έδρας τη γαλλική Ολυμπίκη Λιόν 2-1 μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα και εξασφάλισε συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων της Ευρώπης. Η Φενέρμπαχτσε, αποκλείοντας την Ολυμπίκη Λιόν, έβαλε τέλος στην απουσία της από το Champions League που διαρκούσε από τη σεζόν 2008-2009. Η τουρκική ομάδα είχε τελευταία φορά αγωνιστεί στο Champions League στις 10 Δεκεμβρίου 2008 απέναντι στη Δυναμό Κίεβου. Μετά από 18 χρόνια η Φενερμπαχτσέ κέρδισε το δικαίωμα να συμμετάσχει στη φάση των ομίλων της πλέον κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, οι κληρώσεις για τη φάση των ομίλων του Champions League θα διεξαχθούν στο Μονακό στις 19 ώρα Τουρκία.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών της Τούρκη νίκησε τη Γερμανία με 3-1 στον τέταρτο αγώνα του πρώτου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών Trend Euro 2026. Η εθνική ομάδα, έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στη φάση των 16 της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα της στη φάση των ομίλων την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 19 ώρα Τουρκία. Η αποχώρηση των διεθνών δυνάμεων του συνασπισμού από το Ιράκ επιταχύνεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος των Ιρακινών Ενόπλων Δυνάμεων, Σαμπάχ Αλ-Νουμάν. Η αποχώρηση συντονίζεται άμεσα με το γραφείο του Πρωθυπουργού Αλί Αλ-Ζαϊντί, που είναι επίσης αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και εξελίσσεται σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, είπε ο Αλ-Νουμάν στην τηλεόραση Αλ-Ιραγία, σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι γερμανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν πρόσφατα την αποχώρηση τους από το Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ μετά τη συμμετοχή τους στον διεθνή συνασπισμό, υπό Αμερικανική ηγεσία, που σχηματίστηκε το 2014 για να πολεμήσει την τζιχαντιστική οργάνωση ΔΑΕΣ, πρόσθεσε. Τα γερμανικά στρατεύματα ήταν στασμένα στο Αρμπίλ από το 2015, επικεντρώνοντας το έργο τους στην εκπαίδευση Ιρακινών δυνάμεων σε προγράμματα όπλων και στην ενέργεια αναγνώριση πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση τους την Τετάρτη. Η απομάκρυνση συντονίστηκε απευθείας με το γραφείο του Πρωθυπουργού, το οποίο εποπτεύει τις κινήσεις των δυνάμεων και το εξοπλισμό που αναχωρούν διαξηράς και αέρος, πρόσθεσε ο Αλ-Νουμάν. Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν προηγουμένως οι γερμανικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Αρμπίλ θα παραδοθούν στις αρχές του αεροδρομίου, είπε. Η παράδοση αυτή ακολουθεί τη μεταβίβαση άλλων πρώην βάσεων του συνασπισμού, όπως η Άιν Αλ-Άσαντ και η Μπαλάν, στο Υπουργείο Άμυνας του Ιράκ μετά το τέλος των αποστολών του συνασπισμού εκεί, δήλωσε ο Αλ-Νουμάν. Το Ιράκ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι είχε ολοκληρώσει την πρώτη φάση του σχεδίου του για να τερματίσει την αποστολή του συνασπισμού μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη βάση Άιν Αλ-Άσαντ στη δυτική επαρχία Αμπάρ και την παράδοση της εγκατάστασης στις Ιρακινές δυνάμεις. Η δεύτερη κεντρική φάση, που θα συνεχιστεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έχει ήδη ξεκινήσει να περιλαμβάνει την υποστήριξη επιχειρήσεων κατά της ΔΑΕΣ στη Συρία από το Αρμπίλ. Ο Αλ-Νουμάν είπε ότι ο Πρωθυπουργός είχε επίσης διατάξει το σχηματισμό επιτροπής για να καθορίσει τη φύση της σχέσης του Ιράκ με τις χώρες του συνασπισμού μετά τις 30 Σεπτεμβρίου. Η μελλοντική συνεργασία θα επικεντρωθεί στον συνεχιζόμενο συντονισμό, ειδικότερα στην ανταλλαγή πληροφοριών, στο μοίρασμα στοιχειών και σε προγράμματα όπλων, είπε. Το σχέδιο για τον τερματισμό της αποστολής του συνασπισμού προκύπτει από συμφωνία που ανακοινώθηκε από τη Βαγδάτη και την Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο του 2024. Προβλέπει μια σταδιακή μετάβαση από τη στρατιωτική αποστολή του συνασπισμού σε διμερείς σχέσεις ασφάλειας με τις χώρες μέλη, με την όλη διαδικασία να προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο Αλ-Νουμάν είπε ότι οι δυνάμεις που αναχωρούν ακολουθούν τις διαδικασίες ασφαλείας και διατηρούν συνεχή συντονισμό για την προστασία των διαδρόμων και των προορισμών, με τις μετακινήσεις να υπόκεινται σε επίσημες εγκρίσεις και στην υποβολή καθημερινών αναφορών προς τον αρχικό των ενόπλων δυνάμεων. Ο συνασπισμός υπό Αμερικανική ηγεσία σχηματίστηκε το 2014 για να πολεμήσει τη ΔΑΕΣ, που τότε έλεγχε μεγάλο τμήμα του Ιράκ και της Συρίας. Το Ιράκ ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2017 ότι είχε ανακοινώσει

0: τις πιο στα εδάφη του από τη ΔΑΕΣ, αν και η οργάνωση συνέχισε να πραγματοποιεί σποραδικές επιθέσεις. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Κράτς.
1: Bir hayal kuşunun kanatlarında adını rüzgara yazmışız meğer. Şimdi arıyorum, bulamıyorum. Uzanıyorum zamanın izinden, dokunamıyorum. İçinde sakladığım o

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαι η Σίραν. Ξεκίνησα αυτό το ταξίδι για να εξερευνήσω τις παραδεισένιες γωνιές της Τουρκία και θέλω να μοιραστώ μαζί σας την κάθε ωραία ανάμνηση που βίωσα και αισθάνθηκα σε αυτό το ταξίδι. Αφού περιηγήθηκα στα νησιά της Ιστάμπουλ, τα οποία είναι συνυφασμένα με τη φύση και την ιστορία, τώρα αποφάσισα να εξερευνήσω το μεγαλείο αυτής της μαγευτικής πόλης και τα παλάτια της που μυρίζουν ιστορία. Αν θέλετε να είστε παρόντες σε αυτές τις μοναδικές στιγμές, μείνετε συντονισμένοι. Έφυγα νωρίς το πρωί από το ξενοδοχείο μου στο Τάξιμ. Θα επισκεπτόμουν το παλάτι Topkapı, το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και το παλάτι Dolmabahçe, την πύλη προς τη Δύση. Για να ξεκινήσω καλά τη μέρα μου, πήρα έναν καφέ και μετά το τραμ από το Τάξιμ και κατέβηκα στο σταθμό του Σούλταν Αχμέτ. Μόλις μπήκα στο παλάτι Topkapı, ένα από τα παλαιότερα παλάτια της Ιστάμπουλ, άρχισα να ταξιδεύω στα βάθη της ιστορίας. Μεγάλες αυλές, υπέροχη θέα και μια συναρπαστική ατμόσφαιρα όπου οι Οθωμανοί Σουλτάνοι έζησαν για αιώνες. Η πρώτη μου στάση ήταν το Divani Humayun, ο χώρος όπου ο Σουλτάνος συζητούσε τις κρατικές υποθέσεις με τους βεζίριδές του. Στη συνέχεια μπήκα στο χώρο του θησαυροφυλακίου. Τα κοσμήματα που εκτίθενται, το διαμάντι Καζακτσί και το στιλέτο Topkapı, ήταν σύμβολα ενός απίστευτου πλούτου. Φυσικά επισκέφθηκα και το χαρέμι, το πιο μυστηριώδες κομμάτι του Οθωμανικού παλατιού. Στενή διάδρομη, ιδιαίτερα δωμάτια, ένα μεγάλο κομμάτι υπό τον έλεγχο της Βαλιδέ Σουλτάνας. Αυτός ο χώρος όπου ζούσαν οι Σουλτάνοι και οι σύζυγοί τους, είναι ένα από τα μέρη του παλατιού που κινούν περισσότερο την περιέργεια. Το παλάτι Topkapı δεν ήταν μόνο κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων, αλλά και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα όπου φυλάσσονταν ιερά κοιμήλια. Η αίθουσα των ιερών κοιμηλίων

ένα από τα πιο αξιοσημείωτα μέρη του παλατιού, φυλάει αντικείμενα μεγάλης πνευματικής αξίας για τον Ισλαμικό κόσμο, ιερά αντικείμενα που ανήκουν στον προφήτη Μωάμεθ. Εδώ εκτίθενται το ευλογημένο ένδυμα του προφήτη, κομμάτι από τα γένια του, η σφραγίδα του και τα σπαθιά που χρησιμοποιούσε στους πολέμους. Επιπλέον το ραβδί του προφήτη Μωυσή, το σπαθί του προφήτη Δαβίδ και ένα καζάνι που φημολογείται ότι ανήκει στον προφήτη Αβραάμ, περιλαμβάνονται σε αυτή την ιερή συλλογή. Εδώ σώζονται επίσης τα κλειδιά και τα καλύματα της Κάμπα. Μια από τις πιο εντυπωσιακές λεπτομέρειες είναι ότι από την Οθωμανική περίοδο διαβάζεται ασταμάτητα σε αυτό το χώρο το Ιερό Κοράνι. Αυτή η πνευματική ατμόσφαιρα κάνει τον επισκέπτη να αισθάνεται ότι το παλάτι δεν ήταν μόνο ένα διοικητικό κέντρο, αλλά και η καρδιά της πίστης και της πνευματικότητας. Αφού περιπλανήθηκα στο παλάτι για περίπου 3 ώρες, ξεκουράστηκα για λίγο στο πάρκο Γκουλχάνε. Στη συνέχεια ανέβηκα στο τραμ και ξεκίνησα προς το Καμπάτας. Ήταν πολύ εύκολο να πας από το Καμπατάς στο παλάτι Ντόλμα Μπάστσε. Αφού βγήκα από το τραμ, περπάτησα προς την παραλία ακριβώς δίπλα από την προβλήτα Καμπατάς. Περπατώντας περίπου 5-10 λεπτά, έφτασα στην κύρια πύλη εισόδου του παλατιού Ντόλμα Μπάστσε. Ήταν υπέροχο να βλέπω τη θάλασσα κατά μήκος της διαδρομής. Το υπέροχο εξωτερικό του παλατιού ήταν εντυπωσιακό, ακόμη και από μακριά. Και όταν μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να είχα βρεθεί μέσα σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτή η υπέροχη κατασκευή που βρίσκεται στις όχθες του Βοσπόρου έδειχνε το πρόσωπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τη Δύση. Είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης με την ευρωπαϊκή του αρχιτεκτονική, τις εντυπωσιακές αίθουσες και τις κομψές λεπτομέρειες. Πρώτα μπήκα στο Μέγαρο Μαμπέιν. Αυτό ήταν το μέρος όπου βρίσκονταν οι επίσημες αίθουσες υποδοχής του Σουλτάνου. Οι τεράστιοι πολυέλαιοι, οι διακοσμήσεις οροφής με φύλλα χρυσού και οι υπέροχες μαρμάρινες σκάλες μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Μετά προχώρησα προς το μέρος του Χαρεμιού. Αυτό ήταν το ιδιαίτερο κομμάτι του παλατιού όπου έμενε η οικογένεια και ο στενός κύκλος του Σουλτάνου. Σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον ένιωσα σαν να βρισκόμουν μέσα σε μία ταινία εποχής. Το Χαρέμι ήταν διακοσμημένο σε πιο ευρωπαϊκό στυλ σε αντίθεση με αυτό στο Τόπκαπο. Τέλος επισκέφθηκα το δωμάτιο που πέθανε ο Ατατούρκ. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα βαθιά μέσα μου ότι βρισκόμουν σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Τα ρολόγια σταμάτησαν στις 9 και 5, όπως ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Μετά από αυτή την κουραστική μέρα κάθισα λίγο πλάι στη θάλασσα για να χαλαρώσω λίγο. Τα ανάκτορα της Ιστάμπουλ δεν ήταν μόνο ένα κομμάτι του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Αυτά τα δύο παλάτια ήταν τόσο όμορφα και μεγάλα που δεν κατάλαβα πώς τελείωσε η μέρα. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο, έφαγα νωρίς για βράδυ και πήγα να ξεκουραστώ. Όταν ακούμπησα το κεφάλι μου στο μαξιλάρι και έκλεισα τα μάτια μου, ένιωσα σαν να περπατούσα στους μυστηριώδους διαδρόμους των παλατιών. Όταν άνοιξα τα μάτια μου την επόμενη μέρα, ήμουν πάλι πολύ ενθουσιασμένη. Εκείνη τη μέρα επρόκειτο να επισκεφθώ το παλάτι Μπέιλαρμπι, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του Βοσπόρου και το παλάτι Γιλντες, έναν από τους θησαυρούς της Ιστάμπουλ που μένει στο παρασκήνιο. Μετά από ένα ωραίο πρωινό, έφυγα από το ξενοδοχείο και πήρα το λεωφορείο από το Τάξιμ για το Μπεσίκτας. Με το πλοίο έφτασα από το Μπεσίκτας στην ανατολική πλευρά της πόλης. Μόλις κατέβηκα στο Μπέιλαρμπι, ο πρώτος μου σταθμός ήταν το ομώνυμο παλάτι. Αυτό το μέρος χτίστηκε ως θερινό παλάτι από τον Σουλτάνο Απτουλαζής. Αυτό το μέρος, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλοξενούσε τους σημαντικότερους καλεσμένους της, ήταν το αγαπημένο των βασιλιάδων και των αυτοκρατόρων που έρχονταν από την Ευρώπη. Το πρώτο πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή όταν μπήκα μέσα ήταν οι τεράστιοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι και τα χαλιά φερμένα από την Αίγυπτο. Ήταν επίσης εντυπωσιακές οι μαρμάρινες πισίνες στον κήπο του παλατιού. Το οικοδόμημα χωριζόταν σε 2 μέρη, το ένα για τους άντρες και το άλλο για τον γυναικείο πληθυσμό του παλατιού και είχε μια υπέροχη θέα στο Βόσπορο. Αυτό το μέρος ήταν ειδικά σχεδιασμένο για να δροσίζει το καλοκαίρι. Αφού ολοκλήρωσα την περιήγησή μου στο παλάτι, πήρα ξανά το καράβι και επέστρεψα στο Μπεσίκτας. Από εδώ περπάτησα λίγο και έφτασα στο παλάτι Γιλντες.

Το παλάτι Yıldız ήταν ένα από τα παλάτια όπου περνούσε τον περισσότερο χρόνο του ο Abdülhamit. Παρόλο που φαινόταν πιο λιτό από άλλα, μέσα του φιλούσε τεράστια ιστορία. Πρώτα μπήκα στο Μέγαρο Μαμπέιν. Ο Σουλτάνος συνηθίζει να κάνει εδώ τις επίσημες συναντήσεις του. Μετά επισκέφθηκα το Τσινίκιοσκ. Αυτό το μέρος έμοιαζε με μουσείο που εκθέτονταν τα καλύτερα δείγματα οθωμανικών κεραμικών πλακιδίων. Αφού περπάτησα λίγο στο πάρκο Yıldız, κάθισα στον κήπο του παλατιού και παρακολούθησα το σιωπηλό πρόσωπο της Ιστάμπου. Αυτό το μέρος, μακριά από την πολυκοσμία, ήταν σαν ένα διάλειμμα στην ιστορία. Επί δύο μέρες επισκέφτηκα τα πιο υπέροχα παλάτια της Ιστάμπου, καθένα από αυτά ανήκε σε διαφορετική εποχή και είχε διαφορετική ιστορία. Η παραδοσιακή οθωμανική υφή του Topkapı, η ευρωπαϊκή μεγαλοπρέπεια του Dolmabahçe, η κομψότητα του Beylerbeyi και η μυστηριώδης ατμόσφαιρα του Yıldız. Η ιστορία είναι πάντα μαζί σας σε αυτή την πόλη. Ήταν για μένα μια αξέχαστη εμπειρία. Είχα πολλές ακόμη αναμνήσεις να μαζέψω σε αυτή την πόλη. Στο επόμενο επεισόδιο θα σας πω για τα περίφημα τζαμιά της Ιστάμπουλ και τις πνευματικές στιγμές που έζησα στη διάρκεια του μήνα του Ραμαζανιού. Ως τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.

Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στο ταξίδι μας στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» πηγαίνουμε προς τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας, οι οποίοι για αιώνες γεφύρωναν την Ανατολή με τη Δύση. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι που υψώνονται κατά μήκος αυτών των δρόμων δεν υπήρξαν απλά κτίσματα όπου διανυκτέρευαν οι ταξιδιώτες, αποτελούσαν ισχυρά σύμβολα του ασφαλούς εμπορίου, της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και της κρατικής οργάνωσης και κατέχουν εξέχουσα θέση στην ιστορική ταυτότητα της Ανατολίας. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί τα σελτζουκικά καραβάν σεράι θεωρούνται τόσο σημαντικά από την UNESCO και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα κάνουν να ξεχωρίζουν, καθώς και τις δράσεις προστασίας που υλοποιούνται ώστε να κληροδοτηθεί αυτός ο πλούτος στο μέλλον. Κατά τον 12ο και 13ο αιώνα, το κράτος των Σελτζούκων της Ανατολίας δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο καραβάν σεράι με στόχο τη θωράκιση των εμπορικών δρόμων της Ανατολίας. Χτισμένα σε αποστάσεις που αντιστοιχούσαν περίπου σε πορεία μιας ημέρας, τα οικοδομήματα αυτά ήταν κέντρα όπου έμποροι και ταξιδιώτες μπορούσαν να καταλύσουν με απόλυτη ασφάλεια. Προσφέροντας στέγη, τροφή, φροντίδα για τα ζώα και κάλυψη των βασικών αναγκών, τα καραβάν σεράι μετατράπηκαν σε αναπόσπαστο κομμάτι του συγκοινωνιακού συστήματος εκείνης της εποχής. Έτσι, η Ανατολή αναδείχθηκε σε έναν από τους κρισιμότερους δρόμους μέσω των οποίων το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης μπορούσε να πραγματοποιείται με ασφάλεια. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο ενός σημαντικού φακέλου υποψηφιότητας που εκπροσωπεί συνολικά τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της Ανατολίας. Στόχος αυτής της υποψηφιότητας δεν είναι απλώς η ανάδειξη μεμονωμένων καραβάν σεράι, αλλά η προβολή του συγκοινωνιακού και εμπορικού δικτύου που αυτά συνθέτουν. Γι' αυτό γιατί οι σταθμοί αυτοί που επέτρεψαν στους εμπόρους να ταξιδεύουν με ασφάλεια επί αιώνες, συνέβαλαν παράλληλα στη διάδοση της γνώσης, της τέχνης, του εμπορίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς. Παράλληλα, είναι εξαιρετικά σημαντικά καθώς διασώζουν μέχρι τις μέρες μας τα πιο επιτυχημένα δείγματα της σελτζουκικής αρχιτεκτονικής της λιθοδομής. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των σελτζουκικών καραβάν σεράι είναι η αρχιτεκτονική τους προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την ανθεκτικότητα με την αισθητική. Η υπαχή πέτρινη τείχη, οι επιβλητικές μηνιακές πύλες, οι ευρύχωρες αυλές, οι στεγασμένοι χώροι διαμονής, οι χώροι προσευχής μεστζίτ, οι αποθήκες και οι στάβλοι συνυπάρχουν αρμονικά, εξυπηρετώντας τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα. Παρότι παρουσιάζουν επιμέρους διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, όλα αναξαιρέτως φέρουν τα ίχνη μιας κοινής αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα καραβάν σεράι συγκαταλέγονται στα σπουδαιότερα έργα που αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις μηχανικής, την τέχνη της λιθοδομής και την πολυοδομική αντίληψη του κράτους των Σελτζούκων της Ανατολίας. Η προστασία αυτής της ιστορικής κληρονομιάς είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το παρελθόν της. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα αποσκοπούν στη διατήρηση της αυθεντικής αρχιτεκτονικής των κτιρίων, στη λεπτομερή καταγραφή τους, στην αποκατάστασή τους με επιστημονικές μεθόδους και στη διασφάλιση της ορθής μεταβίβασής τους στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, κομβικό μέρος της στρατηγικής προστασίας αποτελούν οι ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιηγούνται στους χώρους με σεβασμό στη διατήρησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα ιστορικά κτίσματα δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως μνημεία ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά μεταφέρονται στο μέλλον ως ζωντανές πολιτιστικές αξίες. Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές ψηφιακής τεκμηρίωσης, οι εργασίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης και τα σχέδια προστασίας έναντι κινδύνων από φυσικές καταστροφές συγκαταλέγονται επίσης στις σημαντικές προτεραιότητες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι έρευνες που πραγματοποιούνται για τα σελτζουκικά καραβάν σεράι συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση, προστασία και διεθνή προβολή αυτών των ιστορικών κτισμάτων. Έτσι, το ιστορικό οδικό δίκτυο της Ανατολίας, το οποίο επί αιώνες έφερνε σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς, εξακολουθεί να αναγνωρίζεται όχι απλώς ως μια ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως σημαντικό κομμάτι της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Τα σελτζουκικά καραβάν σεράι ξεχωρίζουν ως μια από τις πιο σημαντικότερες κληρονομιές που αποδεικνύουν ότι η Ανατολία υπήρξε διαχρονικά ένα παγκόσμιο σταυροδρόμιο εμπορίου ασφαλών μετακινήσεων και διαπολιτισμικής όσμωσης. Οι άογνες προσπάθειες της Τούρκη να προστατεύσει αυτήν την πολύτιμη κληρονομιά, να τη μεταλαμπαδεύσει στο μέλλον μέσω επιστημονικών μελετών και να την προβάλλει στο πλαίσιο της υποψηφιότητας για τον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, συμβάλλουν στην ανάδειξη του πλούσιου ιστορικού αποθέματος της Ανατολίας στη διεθνή σκηνή. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκη. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Το αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO.